όσοι πάτε σε ήταν η τέλη που έκανα φίλοι με βήματα λοκάλ, σε τέλη ο μία λαγόνι το όπλο η ουσία ήταν άρε λοκάλ από την έγινε καλαβέλα εγώ ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη και τότες ήταν αυτή και κούτα πήρε τέπο σε ήθελα κούτα πήρε τέπο μακά έτσι σε πράτα να βγάλω σου δέρε αξιά του ζαμόρου πάρε κουμπάσρε

όσοι πάτε σε ήταν το Γουμπουκά, φύγει με δύο λακά λοκάλ, σε τέλε. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι καλά δέλε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Και δεπώς ήταν αυτό και κούτα του ηλεκτέπου. Σε ήθελα κούτα του ηλεκτέπου, μακάρ.